0: sitten που εννοεί. Μα ο τίτλος λάγκη μπορώ. Μα άλλα σκάλι. Καλό.
1: Κόντι, πάνω σου τα σουσίανιδι.
0: Ιωκά, σαμπορ σου δίκη.
1: Μαρού, κόντι μου σαν τα μπράπα.
0: Σκάραμκα.
1: Ιγι, λάμα σαν πέ.
0: Αε, τρλάμπα τσουδένι. Μπάτσου σου τα, τσελάνα σου τα, είναι παροκάς.